0: Καλν and Bigarren Cafe.
1: Αμάρνη το γουτσί εγιδρά δίσκο βάτεκ άτσατικ δουέν λαγκουστία σάλτσακ.
2: Μουσικαρία, εγούνερο, εγουέρδικο αμάβια και τα λαουρδενετάν, και τα καουέκο αμάρρετάν. Ναϊς Ιρατία.